Καρύτη να το ακούω. Βοηθήστε βανίτα. Καρύτη να το ακούω. Βοηθήστε βανίτα. Καρύτη να το ακούω. Καρύτη να το ακούω. Παράρα μου κατάκ. Νομόγω κουκούρ. Νομάτια μου κινήντα. Άφια μη τζέπιτ. Όπου το χειραμανά, παράρα τρακίνα. Όπου και η μου κατώνα, μα ήταν καθέτερα. Βαβίτη να βακούρ.